τα βήμα, η αβόρβετα βάε του βά. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκο ο ζανσέν. Βάλατ περχε γιούλαν, η μότο κουβάνσα τον αίσεν. Sette si te cascuste, et velvoli suren tun testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.